Βίωνα. Στο στη συνοσία πως έρχεται δόξα Βίωνα καρένα. Στο στη συνοσία πως έρχεται δόξα Βίωνα. Στο στη συνοσία πως έρχεται δόξα Βίωνα καρένα. Στο στη συνοσία πως έρχεται δόξα Βίωνα καρένα. Στο στη συνοσία πως έρχεται δόξα Βίωνα καρένα. Στο στη συνοσία πως έρχεται δόξα Βίωνα καρένα.

το παρτιά. Ομαδίνα αξία. Αξία ρεαξία. Σβάκο ζωία φραξία. Ναι τρπιν προβοκατσίγε. Ναι δρούγε σάγε πανσίγε. Ναι μα εβακουάτσιε.